0: Σεγγέι, Σεγγέι, να λοιπόν μου είχε. Καρπουσάνα, Σεγγέι.
1: Για μου είναι Βέλτον Μπορ.
0: Α, πάει, πάει, κουτμίσεν, καρπουσάνα.
1: Σαλόμ, σαλόμ, σαλόμ.
0: Σαλόμ, σαλόμ. Καρπουσάνα, Σεγγέι.
1: Αναμένουμε και λίγο σε δεύτερο ρόλο. Μόλι και λίγο ρεύμα, σε δεύτερο ράψαν, βράδυ μα τα αστρό. Μόλι και βράδυ, βράδυ, βράδυ, βράδυ, βράδυ, βράδυ, βράδυ, βράδυ, βράδυ, βράδυ,
0: Agere tinya in kai mutya simo itin wachi chon agere chitan mi tin in line da notan wasi me ta chafam